στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα. Και έκανα χώρο για να μείνεις πάντα εδώ. Σιγά σιγά τη σκοτεινή πλευρά σου απέρωτα συνήθισα. Και τον εαυτό μου για χατήρι σου αδίκησα.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση. Στην επιφάνεια βγήκα.

είσαι εδώ. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχες

προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

0: το βυθό να σε σηκώσει. Ένα παιδί
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 9.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
4: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λούτρα Ήδηψου, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Ειδυψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Γκρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Ειδυψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Radio Estiea 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.
5: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα τον κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια, καλημέρα από την Ιστιαία. Είναι Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Είναι μια εκπομπή με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή βάζοντας τις απόψεις τα επιχειρήματά σας. Είναι το 22 26 0 55 010 και 55. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορούν να μας στέλνουν για τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας Χατζής. Ο Κώστας Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας πριν περάσουμε στην θεματολογία μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor Omicron Epsilon, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οτοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 698-34-39-981 με το γραφείο των Λουρών της Εδιψού και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-4-32.

Χθες το βράδυ από το Θησίο Αλέξης ο Τσίπρας ανακοίνωσε το νέο πολιτικό φορέα που θα ηγηθεί, το όνομά του και τις βασικές προγραμματικές του θέσεις. Παρουσιάζοντας την ιδρυτική του διακήρυξη, κάλεσε τους Έλληνες αλλά και τις Ελληνίδες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι. Θέλουμε, είπε ο κύριος Τσίπρας, να αναμετρηθούμε με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπιστία του λαού μας, την δημοκρατία, την ισότητα και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Στόχος είναι να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Τέλος, κάλεσε τους Έλληνες αλλά και τις Ελληνίδες, τον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατικής προόδου σε προοδευτική πανστρατιά. Θα επανέλθουμε, αγαπητοί ακροατές, στα αποκαλυπτήρια του κόμματος του κ. Τσίπρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να έρθουμε τώρα σε ένα θέμα που έχει σημαντικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για το νέο έμφυα που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Ένα νέο δημοτικό φόρο για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα προβλέπει το σχέδιο νόμου για τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα αντικαταστήσει τον ΤΑΠ και τον αφόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Πώς θα υπολογίζεται ο νέος φόρος τώρα? Θα υπολογίζεται από τα τετραγωνικά του ακινήτου, από την αντικειμενική τιμή ζώνης, τον συντελεστή παλαιότητας και τον συντελεστή που θα καθορίσει ο κάθε δήμος. Ο συντελεστής θα κυμαίνεται από 0,3 έως 0,7 της χιλίης. Με τους διοκτήτες να λένε ότι η νέα επιβάρυνση θα είναι μεγαλύτερη από τον σημερινό άθροισμα των ΤΑΠ και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Το νέο τέλος, ο νέος φόρος, γιατί περί νέου φόρου πρόκειται, θα μπαίνει στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και θα αποδίδεται στους δήμους από τους παρόχους ενέργειας, όπως γίνεται και σήμερα με τα δημοτικά τέλη. Που θα σ' ακολουθεί. Βεβαίως, εδώ να πούμε, αγαπητοί ακροατές, πως η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κατηγορούσε την πρώην κυβέρνηση του κ. Τσίπρα για τους πολλούς φόρους. Και κατέβηκε με αυτό το σύνθημα στις περασμένες εκλογές. Ότι θα καταργήσουμε και θα μειώσουμε φόρους. Εδώ βλέπουμε να προστίθεται ένας νέος φόρος που θα είναι ίσως και υψηλότερος σε σχέση με τον ΤΑΠ και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων που είχαμε μέχρι σήμερα.

0: μαζί.
1: Με κεντρικό μήνυμα την ισότητα, την συμπερίληψη και τον σεβασμό στην αδιαφορετικότητα, ολοκληρώθηκε η πέμπτη εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τα άτομα με αναπηρία που διοργάνωσε η Περιφέρεια μέσω της Δομής Γέφυρα σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία ΑΜΕΑ Στερεάς Ελλάδας και την Παραλυμπιακή Επιτροπή. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης ανέφερε πως η αναπηρία είναι απλώς μια διαφορετικότητα και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Είπε επίσης ο κύριος Σπανός πως η Περιφέρεια υλοποιεί έργα και δράσεις πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ένταξης των ΑΜΕΑ. Και μιας και μιλάμε για τα άτομα με αναπηρία, που όπως λέει ο Περιφερειάρχης είναι μια διαφορετικότητα και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, και επειδή μίλησε και για την προσβασιμότητα και για τα έργα που γίνονται γι' αυτό, για να μπορούν να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής τα άτομα με αναπηρία, να ρωτήσω εγώ, επειδή μπαίνουμε και σε τουριστική περίοδο, στις παραλίες του Δήμου μας έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα έτσι ώστε να έχουν προσβασιμότητα τα άτομα με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα? Ναι ή όχι? Περιμένουμε μια απάντηση από την Δημοτική Αρχή.

47 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Σε λίγο θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εδώ μεταξύ να σας πω πως με αφορμή την έναρξη της τουριστικής περίοδου, το Εργατικό Κέντρο της Εύβοιας με ανακοίνωσή του εκφράζει τις ευχές του στους εργαζόμενους του Club Mediterrane, τονίζοντας παράλληλα την σημασία της συσπήρωσης των εργαζομένων στο επιχειρησιακό τους σωματείο. Στην ανακοίνωση του, το Εργατικό Κέντρο επισημαίνει ότι ο δρόμος της συλλογικής διεκδίκησης είναι αυτός που μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. Παράλληλα, καλεί τους εργαζόμενους να συνεχίσουν τον αγώνα για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις και για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας σε Διψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263 00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: θα είμαι εκεί.
1: Τα 2 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio STS, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας πριν να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο Μικρονέψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Ελευσίου και τη Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Ελευσίου είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία, κράτος δικαίου. Ευθείες βολές για ήρεμα νερά, παρακολουθήσεις, δικαιοσύνη, κρατούντες. Τι είπε? Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Βεβαιότητα των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως η δικαιοσύνη κυραγωγούνται. Και διαβάζουμε επίσης την πρώτη σελίδα των νέων, η επιστολή Κοβέση στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Πάμε τώρα να δούμε το κύριο θέμα που έχει να κάνει με την παρουσίαση του νέου κόμματός του, του κ. Τσίπρα. Η Ελλάς του Άλεξ Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών βόμβα στο ΑΣΕΠ, τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό, λέει εδώ, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε τρεις ή τέσσερις μήνες αντί μιας διετίας, πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, διαδικτυακά εξ αποστάσεων από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως ιταλικά, δίθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές σύνταξη στα 62, ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας, αφορά 26.000 εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο ΕΚΑΒ, λέει η εφημερίδα. Πάμε στην επόμενη. Είναι η καθημερινή επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντας, Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, νησιά με συνοστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική πυκνότητα πληθυσμού, λέει εδώ. Επίσης, στην κυβέρνηση βολές Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές. Και μετακίνηση μεταναστών στην Ισπανική επαρχία, το σχέδιο Σάνσες. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Πάμε να δούμε την επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών. 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με πηξίδα για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιας ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική χώρα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Δημοκρατία. Προσβολή των νεκρών μας, χοροδία από την Ορεστιάδα, τραγούδησε στην Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες και στο προτρέτο του Κεμάλ. Ξαναζεσταμένο νησούπα, αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα, λέει η εφημερίδα. Δημαγωγικό παραλήρημα με λαϊκίστικο... Με λαϊκίστικα τσιτάτα του παλιού καταστροφικού ΣΥΡΙΖΑ, λέει η εφημερίδα. Και πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδυνάμωσε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη ενάντια στην Άγκυρα, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζον εθνικό κίνδυνο. Ήρθε η ώρα να τα δεχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους τα το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Δρυμία κριτική για παράνομες ή νομοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν την δημοκρατία, έκπτωση του κράτους δικαίου, χειραγώγηση δικαιοσύνης και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πυροσβεστική πρόστιμο στον Δήμο Κερατσινιού για κενά πυρασφάλειας σε νηπιαγωγεία και σταθμούς. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Έχει εδώ το θέμα με τα χθεσινά αποκαλυπτήρια του κ.
κ. Τσίπρα στο Θησίο. Επίσης, κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν το άγνωστο ιδιοκτήτη από τα 10.822.000 γεωτεμάχια. Το 1.850.842 δεν έχουν δηλωθεί. Αναλυτικά στοιχεία, αναπεριφέρεια, ποια είναι η διαδικασία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και ποια απαραίτητα νομοποιητικά έγγραφα, λέει η εφημερίδα. Στην Ευαβέλ της αντιπολίτευσης απαντάμε με μεταρρυθμίσεις και στήριξη πολιτών, είπε, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερη ζέστη στο Λονδίνο και στο Παρίσι από ό,τι στην Αθήνα, λέει η εφημερίδα. Και ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών, πότε και με ποια διαδικασία θα δίνονται έξτρα αυξήσεις σε μισθούς. Τι αλλάζει στις αγροτικές επιδοτήσεις με την νέα ΚΑΠ. Το σχέδιο για την περίοδο 2028-2034. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η απογευματινή. Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη και Κάρη. Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5%. Ντέρμπι για την δεύτερη θέση. Στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές η ελπίδα της Μαρίας. Και επίσης 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική αριστερά, αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Επίσης ο ΠΚΠ, 39 σύλληψεις για παράνομες επιδοτήσεις μέσα 48 ώρες. Εξάρθρωση νέου κυκλώματος σε Θεσσαλονίκη, Κυλικές Σέρες και Αθήνα. 4,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα Κόντρα. Αρχίζει ο ανέδοτος για την ανατροπή της δεξιάς. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Η μεγάλη προοδευτική ράταξη είναι γεγονός, λέει η εφημερίδα. Με την ιστορική ομιλία του στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας άρχισε την μεγάλη πορεία προς το λαό για να διαμορφωθεί ένα ισχυρό πλειοψηφικό ρεύμα προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που έχει σωρεύσει δραματικά αδιέξοδα στην χώρα. Μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος, κάθε χρόνο και χειρότερα, λέει η εφημερίδα, και πάμε στην επόμενη. Πάμε να κλείσουμε με τον ριζοσπάστη. Κρατικός προϋπολογισμός πάνω από 5 δις πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ ο λαός στενάζει από την ακρίβεια. Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό και το άσυλο, ένταση της καταστολής του εγκλωβισμού και των απελάσεων για τους κατετρεγμένους. Εργατικά συνδικάτα της Αττικής, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Κινητοποίηση σήμερα στις 4 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα, λέει η εφημερίδα. Κόμμα Τσίπρα με την ίδια παλιά και χρεοκοπημένα υλικά. Και εργολαβικοί στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης επιστρέφουν στην δουλειά τους νικητές. Ο περήφανος αγώνας συνεχίζεται για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Συνταξιούχοι, σήμερα η πανατική συγκέντρωση στις 10 το πρωί στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, νέος κύκλος κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα. Και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ξανά στους δρόμους με τα τρακτέρ την 3η 2 Ιουνίου σε χωριά της Λάρισσας. Αυτά, αγαπητοί ακροατές, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, αμέσως μετά και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Radio Estiaea 100,4. 100,4. Η ώρα στο Radio Estiaea είναι 10 και 5.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές?
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
0: Husqvarna,
3: Bosch,
0: DeWalt,
3: Carhartt,
0: Makita,
3: Gardena,
0: Stanley,
3: McCulloch,
0: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρένου. Κι αυτό το δέντρο που

0: 10 λεπτά μετά τις 10 είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio STS, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226-055-010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radiostia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οτοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Θα επανέλθουμε αγαπητοί ακροατές στο αρχικό μας θέμα που είναι τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε χθες το νέο πολιτικό φορέα που θα ηγηθεί, το όνομά του και τις βασικές προγραμματικές του θέσεις. Παρουσιάζοντας την ιδρυτική του διακήρυξη, κάλεσε τους Έλληνες αλλά και τις Ελληνίδες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ένας παλιός μας γνώριμος, ο οποίος προέρχεται από τον χώρο της αυτοδιοίκησης. Είναι ο Ηλίας ο Πετσής. Κύριε Πετσή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη. Μιλάμε στον ελληνικό, ο οποίος μπορεί να είναι το ίδιο ευγενικός με το πληθυντικό.
0: Κανένα πρόβλημα. Πριν βγούμε στον αέρα, μου έλεγες Ηλία πως πήγες χθες στο Θησίο στα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Αυτό σημαίνει ότι θα στηρίξεις το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού?
1: Νομίζω ότι όταν πηγαίνεις στη συγκέντρωση η οποία έχει αυτό το χαρακτήρα, δηλώνεις και την πρόθεσή σου να στηρίξεις και προφανώς υπάρχουν και κοινά σε αυτό το κάλεσμα και σε αυτό το μανιφέστο του νέου κόμματος.
0: Mm-hmm. Πώς ήταν το κλίμα χθες το βράδυ? Είχε κόσμο στη συγκέντρωση και τι ήταν αυτό που σου έκανε εσένα εντύπωση?
1: Επειδή ήμουν και στην προηγούμενη εκδήλωση στο Χαλάνδρι όπου μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας και είχε μια άλλη διαδικασία, ήταν προσκεκλημένος κατά μία έννοια, και στις δύο περιπτώσεις είδα ότι δεν υπήρχε η παραμικρή οργάνωση και ότι ο κόσμος προσερχόταν αυτοβούλος με μια πολύ μεγάλη διάθεση και χαρά να αγκαλιάσει και να στηρίξει αυτό το πολιτικό εγχείρημα στον χώρο της κεντροαριστεράς.
0: Mm-hmm. Τώρα, σε ποιο κόσμο απευθύνεται κατά τη γνώμη σου, Ηλία, ο κύριος Τσίπρας? Σε ρωτώ διότι πολλοί αναλυτές λένε ότι έχει εγκαταλείψει το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς και θέλει να καλύψει το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας.
1: Κοιτάξτε τώρα. Οι χώροι αυτοί είναι συγκοινωνούντα δοχεία, κατά την προσωπική μου άποψη. Η κεντροαριστερά ξεκινάει από τις παρυφές της αριστεράς που ορίζεται από το ΚΚΕ, στην Ελλάδα τουλάχιστον, και τελειώνει στο κέντρο. Οι πολίτες του κέντρου έχουν αυτή την ευκολία, και λέω ευκολία, πολιτικής επιλογής να μετακινούνται ανάλογα με τις συνθήκες και το πολιτικό τοπίο.
0: Νομίζω ότι άρα, είναι λοιπόν, αυτοί που δώσαν το 41% στις περισσότερες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Οι πολίτες του κέντρου, αυτοί δεν είναι?
1: Είναι αλήθεια ότι οι πολίτες του κέντρου εξαπατήθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, mm-hmm, και από το αφήγημά του.
0: Ναι, άρα το ζήτημα...
1: Όπως εξελίσσεται το πολιτικό σκηνικό και όπως εξελίσσονται τα πράγματα στη χώρα.
0: Mm-hmm. Άρα το θέμα είναι να καλυφθεί ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας και του κέντρου.
1: Κοίταξε Γιάννη, για μένα όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, οι πολιτικοί χώροι είναι δύο. Είναι ο χώρος από το κέντρο προς τα δεξιά και ο χώρος από το κέντρο προς τα αριστερά. Οι έννοιες δεξιά και αριστερά είναι πάντοτε επίκαιρες. Όσο και αν επιχειρήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία να υπάρξει μια πολτοποίηση, σύγχυση των ιδεών, οι πολιτικές δεν είναι οι ίδιες. Και οι πολιτικοί χώροι δεν είναι οι ίδιοι και οι πολιτικοί άνθρωποι δεν είναι οι ίδιοι. Mm-hmm. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για το ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες, δεν υπάρχουν προσεγγίσεις πολιτικές, δεν υπάρχουν θεωρίες οικονομικές στις οποίες πατούν επάνω οι πολιτικές τάσεις. Mm-hmm. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ακόμα και στη διαχείριση της εξουσίας δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
0: Πάντως τον χώρο αυτόν προς το παρόν τον καλύπτει το Πασόκ, έτσι δεν είναι?
1: Γιάννη, η άποψή μου είναι ότι τον ηγέτη της κεντροαριστεράς θα τον αναδείξουν οι πολίτες με την ψήφο τους σε εθνικές εκλογές. Και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει ο χώρος κεντροαριστεράς να ακολουθήσει αυτό που η πλειοψηφία των πολιτών της προοδευτικής παράταξης, της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, όπου εκεί βρίσκονται όλα αυτά τα κόμματα τα οποία την συγκροτούν, να ακολουθήσουν τον επικεφαλής που οι πολίτες, οι ίδιοι οι πολίτες, γιατί η δημοκρατία σε σχέση με τα άλλα πολιτεύματα είναι αυτοί οι οποίοι δίνει χώρο, φωνή στον πολίτη. Άρα ας περιμένουμε τις εθνικές εκλογές και θα δούμε ποιος θα είναι αυτός που οι πολίτες θα επιλέξουν να ηγηθεί της μεγάλης προοδευτικής παράταξης.
0: Έχουμε ακούσει, Ηλία, τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι πάει να χτυπήσει στα ίσα τον κύριο Μητσοτάκη. Όμως χθες είδα μια δημοσκόπηση στο Mega Channel, λίγο πριν την συγκέντρωση του Θησίου, η οποία φέρνει πρώτη και με μεγάλη διαφορά τη Νέα Δημοκρατία. Της δίνει ποσοστό 29% και δεύτερο τον κύριο Τσίπρα με 14,4%. Επομένως το ερώτημα είναι τι πρωτοβουλίες πρέπει να πάρει ο κύριος Τσίπρας για να καλύψει αυτό το κενό, αν θέλει να χτυπήσει στα ίσα στις επόμενες εκλογές την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Πρωτοβουλίες είναι να ενώσει τον χώρο της κεντροαριστεράς. Να ενώσει τους πολίτες του χώρου αυτού. Την κοινωνία της κεντροαριστεράς. Εξάλλου οι μετρήσεις αποτυπώνουν την κατάσταση της στιγμής. Mm-hmm. Μιλάμε για μια μέτρηση η οποία είχε γίνει ίσως και δύο εβδομάδες πριν, μία ή δύο εβδομάδες πριν από την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, οπότε καλό είναι να παρακολουθούμε τις μετρήσεις από εδώ και στο εξής.
0: Mm-hmm. Τώρα, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν δηλώσει ότι θα ακολουθήσουν το κόμμα Τσίπρα, τι γίνεται, τι λέτε εσείς, ποια είναι η άποψή σου?
1: Κοιτάξτε, ιδεολογική συγγένεια υπάρχει. Βέβαια, ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή.
0: Ότι πρέπει να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο που ακολούθησε και αυτός, να παραιτηθούν.
1: Παρετήστε, ναι, και συστρατεύεστε. Υπογράφετε την ιδρυτική διακήρυξη. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να παραιτηθούν εγκαίρως και να μην κάνουν προπαίδεια με τους μισθούς και την βουλευτική αποτυπώση.

0: Και τη συζήτηση μου είπε πω θα στηρίξει το νέο εγχείρημα του κ. Μητσοτάκη, του κ. Τσίπρα. Άλλωστε, γι' αυτό βρέθηκε στην εχθεσινή ιδρυτική διακήρυξη που έγινε στο Θησίο. Υπάρχει περίπτωση να σε δούμε να παίζει ενεργό ρόλο είτε στο ψηφοδέλτιο του νέου κόμματος, είτε να επανέλθει στον χώρο της αυτοδιοίκησης ενεργά?
1: Γιάννη, αυτή τη στιγμή περνάω μια περίοδο επαγγελματικού φόρτου και αρχιτεκτονικού ίστρου. Όμως οι ιδέες όλων είναι απαραίτητες για να χτίζουμε πολιτικές και για να αλλάζουμε τα πράγματα και για να αλλάζουμε τις πολιτικές. Άρα λοιπόν ο καθένας μπορεί από το δικό του μετερίζει, μικρό, μεσαίο, ακόμα και τη συμμετοχή του ενεργού πολίτη στο χώρο, να προσφέρει και να δίνει το μικρό δικό του στο κάθε εγχείρημα πολιτικό και στην κάθε πρωτοβουλία.
0: Καθαρή απάντηση δεν είναι πάντως αυτή. Ή εγώ δεν κατάλαβα καλά?
1: Η αυτοδιοίκηση είναι πάντοτε ο χώρος που υπηρετεί στον πολίτη και διακρίνεται και από την εγκύτητα και για την εγκύτητα των σχέσεων των ανθρωπίνων.
0: Άρα είναι στο πίσω μέρος του μυαλού σου.
1: Εγώ δεν έχω χάσει ποτέ τη σχέση μου με τον τόπο μου.
0: Ναι.
1: Είμαι κάθε εβδομάδα στην περιοχή. Mm-hmm. Και η περιοχή με ενδιαφέρει και με ενδιαφέρουν και τα δρόμενα. Τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα αυτοδιοικητικά.
0: Επομένως, είναι στο πίσω μέρος του μυαλού σου να διεκδικήσεις τις επόμενες δημοτικές εκλογές στο Δήμο?
1: Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω τώρα, διότι έχω ξαναπεί, το είχα πει και στο πρώτο μου εγχείρημα, ότι δεν είναι ενός ανδρός αρχή. Όλα αυτά πρέπει να βγαίνουν από κάτω προς τα πάνω. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, είναι θέμα να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι νέες συνθήκες στον χώρο, γιατί και τον αριστερά πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα όπως την είχε πάντοτε στον χώρο της αυτοδιοίκησης, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ειδικά το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει εκατοντάδες στελέχη σε δημάρχους, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα.
0: Και στην αυτό περιφέρεια, και στην περιφέρεια αυτό... ισχύει αυτό.
1: Όπως αυτοδιοίκηση εννοούμε και τους δύο βαθμούς, και τον πρώτο και τον δεύτερο. Έχουν λοιπόν ενεργό ρόλο και υπηρετούν πολιτικές και πρακτικές οι οποίες είναι συντηρητικές, φιλελεύθερες, αλλά και επικίνδυνες αν πάμε να δούμε τι συμβαίνει με το πώς γίνονται οι αναθέσεις, με το πώς παρακάμπτονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες, με το πόσο στοιχίζουν στο τέλος τον πολίτη τα έργα καλά, κακά, μεσαία, για να μην είμαστε μηδενιστές.
0: Μιας και μπήκαμε στον χώρο της αυτοδιοίκησης, θέλω να σου πω το εξής. Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ που έγινε με την παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, ο Δήμαρχος της Καρύστου, ο κύριος Λευτέρης Ραβιόλος, αναφερόμενος στο σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση, είπε πως πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που αναμένεται να σηματοδοτήσει την πορεία της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα επόμενα χρόνια, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές και παρεμβάσεις. Το ζήτημα εδώ, Ηλία, είναι σε ποια κατεύθυνση θα είναι οι αλλαγές και οι παρεμβάσεις που θέλει να κάνει η κυβέρνηση.
1: Εγώ θα ήθελα να μάθω από τον Λευτέρη του Ραβιόλο τι σημαίνει θα σηματοδοτήσει και αν το είπε με πρόσημο θετικό ή αρνητικό. Διότι εγώ από όσο είδα σε αυτό το νέο νομοσχέδιο που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση, κατά την προσωπική μου άποψη έχει και στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να κριθούν αντισταγματικά αν προσληθεί. Μιλάμε για μια κατάντια της δημοκρατίας. Ήδη η εκλογή με το 42% δεν ταυτίζεται με δημοκρατίες δυτικού τύπου. Όλη η Δυτική Ευρώπη, όλος ο στενός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών που την ίδρυσαν και την πήραν στην πλάτη τους, έχουν εφαρμόσει σύστημα απλής αναλογικής

0: σύστημα του 50 συν μία ψήφο τη δεύτερη Κυριακή.
1: Γιατί πιστεύεις ότι το κάνει αυτό η κυβέρνηση, πού αποσκοπεί? Γιατί λέει ότι θα καταργηθεί ο δεύτερος γύρος των εκλογών και οι δήμαρχοι θα βγαίνουν από τον πρώτο γύρο με το ποσοστό 42,42%
0: Διότι σήμερα έχει πολλούς δημάρχους, πιστεύει ότι θα τους επανεκλέξει, πιστεύει ότι θα είναι πάλι κυβέρνηση, γιατί οι δήμαρχοι είναι αυτοί οι οποίοι προχωρούν τις απευθείας αναθέσεις με εκτόσεις του 2 και του 3% με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και υπάρχει σχέση των δεξιών δημάρχων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και συνεννόηση.
1: Έχει παίξει ρόλο, λες, και το τι συνέβη στο Δήμο Αθηναίων στις περασμένες εκλογές, όπου εκεί στον πρώτο γύρο ήταν πρώτος και με διαφορά ο κύριος Μπακογιάννης, αλλά τελικά έχασε τις εκλογές γιατί συσπηρώθηκαν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις πίσω από τον κύριο Δούκα.
0: Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι ναι μεν συσπηρώθηκαν οι δυνάμεις προοδευτικές και του χώρου και της αριστεράς, αλλά ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήθελε τον κύριο Μπακογιάννη. Λέγεται αυτό, δεν ψιθυρίζεται πλέον, φωνάζεται. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία ως προς την ηγετική της ομάδα δεν ήθελε τον Μπακογιάννη. Και βοήθησε και σε αυτό ο Μπακογιάννης με τον τρόπο με τον οποίο άσκησε διοίκηση στο Δήμο Αθηναίων και με όλες αυτές τις τρέλες πολεοδομικού τύπου που ήθελε να εφαρμόσει, οι οποίες δεν είχαν κανένα επιστημονικό έρισμα και υπόβαθρο. Παρά μόνο μία αμετροέπεια του ανδρός.
1: Mm-hmm. Να μείνουμε όμως λίγο στο σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση. Και θέλω να μου πεις αν θα είναι η Δήμη το μακρύ χέρι της κυβέρνησης ή αν το νομικό πλαίσιο θα τους δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούν δημοκρατικά προς όφελος των δημοτών.
0: Κοιτάξτε Γιάννη, στην Ελλάδα είναι αλήθεια ότι η αυτοδιοίκηση είναι ο επέτης του κεντρικού κράτους. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αν θες και την άποψή μου, την οποία έχω καταθέσει και σε επίπεδο νέου εγχειρήματος Τσίπρα, οι πόροι πρέπει να πηγαίνουν απευθείας στην αυτοδιοίκηση να τους διαχειρίζεται. Και η άποψή μου είναι ότι και ο ΜΕΜΦΙΑ πρέπει να αποτελέσει εισπρακτικό μηχανισμό και έσοδο των Δήμων.
1: Τώρα, μιας και μιλάς για τον ΕΜΦΙΑ, στο πρώτο μέρος της εκπομπής αναφέρθηκα σε αυτό, για έναν νέο δημοτικό φόρο για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που προβλέπει το σχέδιο νόμου για τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και λέει και πώς θα γίνεται όλο αυτό. Πάντως, υπάρχει ένας προβληματισμός, διότι λένε κάποιοι που έχουν ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα πως θα είναι μεγαλύτερος φόρος από το σημερινό άνθρωπισμα των ΤΑΠ και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Και μπαίνει και επίσης ένα άλλο ζήτημα. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση για πολλούς φόρους, δεν είχε πει ότι θα καταργήσει τους φόρους ή θα τους μειώσει. Τώρα έρχεται να επιβαρύνει με νέο έμφυα μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θέλω την θέση σου γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω τι σκέφτονται. Αυτό μπορώ να πω είναι το εξής. Ο έμφυα πρέπει να απαλλάσσει ομάδες κοινωνικής ευπάθειας. Πρέπει να απαλλάσσει την πρώτη κατοικία, όπως γίνεται και αλλού, μέχρι ένα εμβαδό, που είναι το όριο της κοινωνικής κατοικίας. Δηλαδή στην Ευρώπη η κοινωνική κατοικία λέει ένα άτομο τόσα τετραγωνικά, δύο άτομα τόσα τετραγωνικά, τρία άτομα, μια οικογένεια, έτσι. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα για μένα η αυτοδιοίκηση πρέπει να εισπράττει απευθείας τα έσοδά της, ούτε μέσω των λογαριασμών των εταιριών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε εν είδη των πρώην ΚΑΠ, κεντρικών αυτοτελών πόρων. Άρα λοιπόν, θέλουμε μια αυτοδιοίκηση ανεξάρτητη, αυτόνομη, να λογοδοτεί για τη διαχείριση των ποσών που η ίδια έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται, να λογοδοτεί για την διαφάνεια, για το ότι εφαρμόζει διαφανείς ανεξάρτητες διαγωνιστικές διαδικασίες και δεν κάνει διαγωνισμούς στημένους με 2% και 1% με προσκλήσεις των ιδίων εταιριών ή με απευθείας αναθέσεις που στο τέλος έχουν και αρνητική έκπτωση, δηλαδή ακόμη και έκπτωση 2% με τους ανακεφαλωτικούς πίνακες κάνει να είναι αρνητική. Για όσους καταλαβαίνουν σημαίνει ότι ο Δήμος παθαίνει τεράστια ζημιά και τα ποσά τα οποία διατίθονται δεν έχουν τις ανάλογες εκπτώσεις.
1: Μάλιστα. Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου στην Βόρεια Εύβοια.
1: Καλή σου μέρα.
0: Είμαι στη Έθελη Ξού. Καλημέρα, Γιάννη.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.
6: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
7: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
6: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
7: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
6: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
7: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
6: Φιάλες υγραερίου.
7: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
6: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
7: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
6: και 697-5989-363.
7: Καρατσόλιας Γουντ.

39 λεπτά μετά τις 10. Είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydoro ME, η οποία βρίσκεται στους Ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εντυψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 698-3439-981 και το γραφείο της Λίμνης, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.

Έχουμε κακά μαντάτα, αγαπητοί ακροατές, σε σχέση με την λειτουργία του χιτά της Συσθιαίας. Να θυμίσουμε εδώ πως μετά το κλείσιμο του χιτά της Χαλκίδας υπήρξε απόφαση στον Αφόσδα για την μεταφορά των σκουπιδιών της Χαλκίδας στον χιτά της Συσθιαίας. Τότε υπήρξαν έντονες αντιδράσεις και από την αυτοδιοίκηση και από την τοπική κοινωνία. Αν θυμάστε, ο δήμαρχος με κάποιους αντιδημάρχους του είχαν πάει και είχαν κλείσει τον δρόμο προς τον Χιτά όταν ξεκίναγαν τα μεγάλα επικαθήμενα αυτοκίνητα από την Χαλκίδα για να φέρουν τα σκουπίδια τους εδώ. Την πρώτη μέρα δεν επέτρεψαν το αυτοκίνητο να πάει στο Χιτά. Στη συνέχεια όμως θα θυμάστε πως κάποιοι συνάδελφοι του κυρίου Κοτζιά που τότε ήταν στο Δέλτα Σίγμα του Φόσδα τον χαρακτήριζαν σερίφη, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα. Πήραν μια απόφαση και ζήτησαν την παρέμβαση του εισαγγελέα. Έγινε παρέμβαση του εισαγγελέα λοιπόν και με την συνοδεία της αστυνομίας ήρθαν τα αυτοκίνητα από την Χαλκίδα για να αναποθέσουν τα σκουπίδια τους στον χιτά της Συσθιαίας. Πέρασε πάρα πολύ καιρός από τότε και χθες το βράδυ μου στείλε ένα μήνυμα ο συνάδελφος ο Πάνος ο Μακάριος από το Ράδιο 1 από τη Χαλκίδα που λέει τα εξής. Σύμφωνα με υπηρεσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην γνώση του, η υπολοιπόμενη χωρητικότητα του χιτά της Συσθιαίας υπολογίζεται περίπου στα 12.500 κυβικά μέτρα, δηλαδή 8.500 τόνους με εκτιμόμενη διάρκεια ζωής περίπου 2 μήνες. Άρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στα χέρια του ο συνάδελφος ο Μάνος, ακόμη 2 μήνες ζωής έχει ο χιτά της Συσθιαίας. Το πιο ανησυχητικό λέει είναι ότι το ίδιο το υπηρεσιακό έγγραφο περιγράφει μια κατάσταση οριακής λειτουργίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι για να μπορέσει να εξοικονομηθεί επιπλέον χώρος θα πρέπει να σταματήσει η εναπόθεση απορριμμάτων με μεγάλα οχήματα επικαθήμενα, γιατί η συνεχής καθημερινή ροή μεγάλων φορτίων του Δήμου Χαλκιδαίων δεν επιτρέπει ασφαλή και σωστή διαχείριση του κιτάρου. Παράλληλα επισημαίνεται ότι όσο αυξάνεται το ύψος του κιτάρου, η είσοδος των μεγάλων οχημάτων θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη μέχρι να καταστεί αδύνατη. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό, είναι ήδη μπροστά μας. Κι όμως, λέει ο Μάνος, ο Μακάριος, δήμαρχος Χαλκιδαίων και πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, συνεχίζει να μεταφέρει εκεί τα απορρίμματα της Χαλκίδας, δηλαδή στον χιτά της Συσθιαίας, χωρίς να φαίνεται να υπάρχει έτοιμος εναλλακτικός σχεδιασμός. Και εδώ γεννάται ένα τεράστιο ερώτημα. Αφού γνώριζαν εδώ και καιρό ότι ο χιτά της Συσθιαίας φτάνει στα όρια του, γιατί δεν είχε ήδη προχωρήσει εγκαίρως ο διαγωνισμός για μεταφορά απορριμμάτων σε άλλη μονάδα, όπως για παράδειγμα στην Άμφισσα? Γιατί τώρα, αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα δεδομένα, θα χρειαστούν μήνες για νέες διαδικασίες έγκρισης και συμβάσεις. Μέχρι τότε, πού θα πηγαίνουν τα σκουπίδια της Χαλκίδας? Και το χειρότερο, με αυτή την διαχείριση δεν είναι κινδυνεύει μόνο η Χαλκίδα, μπαίνουν σε τεράστια αβεβαιότητα και οι Δήμοι της Βόρειας Εύβοιας, δηλαδή ο Δήμος Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άνας και ο Δήμος της Ελλειψού, όπου αρχικά ο σχεδιασμός ήταν τα σκουπίδια αυτών των δύο Δήμων μόνο να πάνε στον χιτά της Συσθιαίας. Δηλαδή, λέει ο Μάνος, η ανεπάρκεια και η προχειρότητα της διοίκησης δεν δημιουργούν πρόβλημα μόνο στην μεγαλύτερο Δήμο της Εύβοιας, αλλά φέρνουν σε απόγνωση ολόκληρη την Βόρεια Εύβοια. Τελικά, η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Η ανεπάρκεια της κυρίας Βάκα ως Δημάρχου Χαλκιδαίων φαίνεται πως μεταφέρθηκε πλέον και στην διοίκηση του Φόσδα. Αντί να υπάρξει σοβαρός περιφερειακός σχεδιασμός για το μέλλον της διαχείρισης απορριμμάτων, χάθηκαν πολύτιμα χρόνια μέσα σε συγκρούσεις, καθυστερήσεις και επικοινωνιακή διχείριση. Και σήμερα η πραγματικότητα εκδικείται. Γιατί τα σκουπίδια δεν είναι ούτε δημόσια σχέση ούτε επικοινωνία. Θέλουν τεχνικό σχεδιασμό, πρόβλεψη και υπευθυνότητα.
Και όταν ένα υπηρεσιακό έγγραφο ουσιαστικά προειδοποιεί ότι ένα σχοιτά μετρά αντίστροφα, κανείς δεν μπορεί να κάνει πως δεν βλέπει το πρόβλημα. Θα επανέλθουμε, αγαπητοί ακροατές, αύριο στο θέμα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και βεβαίως επιβεβαιωθήκαμε όταν στην αρχή της εβδομάδας θέσαμε το ερώτημα τι γίνεται με την διαχείριση του χιτά της Ιστιαίας και πόσα χρόνια ζωής έχει ακόμη. Αυτό ήταν το ερώτημα. Πόσα σκουπίδια μπορεί να δεχθεί ακόμη. Αν θυμάστε, το θέμα το είχαμε θέσει στην τελευταία συνέντευξη που είχε παραχωρήσει εδώ στην εκπομπή μας ο κύριος Κοτζιάς. Εν πάση περιπτώσει, θα επανέλθουμε στο θέμα αύριο. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Μάνο τον Παπαγάριο και αν είναι δυνατόν να τον έχουμε στην εκπομπή.

Εργατικό ατύχημα είχαμε χθες το πρωί, αγαπητοί ακροατές, στην Άνω Βάθια της Ερέτριας, όταν εργαζόμενος της υπηρεσίας καθαριότητας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Eviatop, την ώρα που ο εργαζόμενος επιχείρησε να ανέβει στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου, έσπασε το σκαλάκι του οχήματος με αποτέλεσμα να βρεθεί στο οδόστρωμα. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για τις πρώτες βοήθειες. Το συγκεκριμένο ατύχημα, αγαπητοί ακροατές, φέρνει ξανά στην επικαιρότητα το ερώτημα. Γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος των απορριμματοφόρων? Γίνεται συντήρηση? Το ερώτημα μπαίνει γιατί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ασφαλείς. Όταν ξεκινούν το πρωί να πάνε στη δουλειά τους, να είναι σίγουροι ότι θα επιστρέψουν το μεσημέρι στο σπίτι στις οικογένειές τους. Και να επιστρέψουν σωή και αυλαβής, έτσι.

Τώρα να πω πως σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα προχωρήσει το εργατικό κέντρο της Εύβοιας την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην πλατεία της Νέας Αρτάκης με αφορμή τον θάνατο δύο εργαζόμενων σε ώρα δουλειάς μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Το εργατικό κέντρο στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για συνεχή αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων που οφείλονται κυρίως στις σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Ζητάει να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων και να ενισχυθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί.

Πάμε να δούμε τώρα μια ανακοίνωση για τους ευρεφωνιπιακούς και ευρεφικούς σταθμούς του Δήμου Ιστιαίας Ειδηψού για το σχολικό έτος 2026-2027. Έχουμε μια ανακοίνωση που λέει τα εξής. Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών επανεγγραφών μέσω των δημοτικών αιτήσεων για τους ευρεφωνιπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ιστιαίας Ειδηψού για το σχολικό έτος 2026-2027 ξεκίνησαν στις 10 Μαΐου του 2026 και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026. Για τις αιτήσεις μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ θα επανέλθουμε με νέα ενημέρωση.

Και να σας θυμίσουμε και την προσπάθεια που γίνεται για να συγκεντρωθούν χρήματα για την οικογένεια του 12χρονου παιδιού από τα Λουτρά της Εδιψού, που χρειάζεται να κάνει νέα μεταμόσχευση νεφρού. Να πω για μια ακόμη φορά πως στη συζήτηση που είχαμε με την μητέρα του μας είπε πως τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Η εγχείρηση δεν γίνεται αυτή στη χώρα μας. Θα πρέπει να πάνε στην Ιταλία για να γίνει η μεταμόσχευση. Οπότε τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια να συγκεντρωθούν χρήματα για να γίνει αυτή η μεταμόσχευση, για να δοθεί ζωή σε αυτό το 12χρονο παιδί. Υπάρχουν κάποια κουτιά κουμπαράδες σε συγκεκριμένα σημεία και εδώ στην Ιστία και στους Ωραίους αλλά και στα Λουτρά της Εδιψού. Συγκεκριμένα θα βρείτε αυτούς τους κουμπαράδες στο σούπερ μάρκετ Γαλαξία στον Λουτρών της Εδιψού, στο βιβλιοπωλείο του Στέργιου του Βενετή στα Λουτρά της Εδιψού επίσης, στο σούπερ μάρκετ Γαλαξία εδώ στην Ιστία, στο κατάστημα οπτικών του Αντώνη Μαυροζούμη επίσης στην Ιστία, στο σούπερ μάρκετ Βλακανιώτη στους Ωραίους και επίσης στα σούπερ μάρκετ Κρητικός.

Φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω τους χορηγούς της εκπομπής μας, την εταιρεία Απόλυτο Ρόμικρον Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους ορειούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία, του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εντυψού και την Λίμνη Ευβίας. Να θυμίσουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είναι το 698-34-39-981 για το γραφείο των Λουτρών της Εντυψού και για το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα!

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές?
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ?
1: Από 400 ευρώ και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
2: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνικής Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
4: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
4: και 697 59-89-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

αργάχτες το βράδυ, να τρέχεις τους δρόμους σαν πρώτα με μάτια κλαμμένα. Είχε απλώσει η νύχτα τη δόση στα πόδια σου χύμα, όπως τότε σκουπίδια αναμένα. Είχε βρέξει, δεν είχες προσέξει, δυο τρόλεϊ στη στάση ανάποδα και πάλι καμένα. Βήμα, βήμα, πέφτει σύρμα, υπόγειος είναι και σόλωνος να φύγει το ρεύμα.

Έτσι κι αλλιώς σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Με τη δουλειά και με τα ζόρια σε ξεχνώ. Μα είδα το θαύμα και όσο ζω θα το θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12. Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
1: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
0: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
1: Paradox Security.
0: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
1: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
0: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
1: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
0: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
1: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
2: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Εστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τι ώρα είναι?
5: Τι?
4: Λέω, τι ώρα είναι?
5: Τι λες?
4: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
5: Ναι, και από τιμές?
4: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Εστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
5: 1400 ευρώ!
4: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: είχα. Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
4: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική που και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χυμαλό.

0: Ρόκι Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
0: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
0: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
0: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
0: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας σε Διψού.
0: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 5989 363.
0: Καρατσόλιας Γουτ.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Οι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας τη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω γύρω ποντά.

πάει. Ο μικρός ουρανός σου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλι. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: αστεία.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονές μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαία σε Διψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ.
6: Τι ώρα είναι?
7: Τι?
6: Λέω, τι ώρα είναι?
7: Τι λες?
6: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
7: Ναι, και από τιμές?
6: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
7: 1400 ευρώ!
6: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
8: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Τετάρτη σήμερα, όλη μέρα είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, συνεπέστατος και καλόκεφος όπως πάντα. Εντάξει, όχι πάντα, αλλά το κρύβω καλά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, όπως και να έχει το πράγμα σήμερα θα περάσουμε καλά. Μη μου γκρινιάξετε επειδή είμαστε στη μέση της εβδομάδας, είναι Τετάρτη. Αφήστε το λίγο αυτό στην άκρη. Εγώ είμαι εδώ και θα περάσουμε μαζί πάρα πολύ καλά.

Η καλύτερη εκπομπή της πόλης παίζει εδώ. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και φυσικά το περιεχόμενο και σήμερα της εκπομπής είναι το γνωστό, μη εξαιρεταίο και αγαπημένο. Throwback ενότητα με το τι έγινε σαν σήμερα, σαν σημαντικό γεγονός, ενότητα που θυμόμαστε, μας θυμίζει μάλλον. Ονομαστικές εορτές και επαιτίους αν υπάρχουν, φυσικά viral ειδήσεις θα τις δούμε σε λίγο. Too cold to be hot με κρύο ανέκδοτο, η ενότητα που αγαπάμε όλοι, αλλά μπορεί να σας εκνευρίζει κάποιες φορές, το ξέρω. Και φυσικά στο τέλος της εκπομπής πρώτες ταινίας ή σειράς. Όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Εδώ ακούτε πρώτοι τις καινούργιες μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, τις πρώτες μας μεταδόσεις και φυσικά όλα τα παλιά αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά εξυπακούεται ότι ό,τι χωράει μέσα σε δύο ώρες.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

φυσικά εννοείται ότι η επικοινωνία για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά μέσα σε αυτές τις 2 ώρες εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάζετε, Facebook, Instagram, TikTok, σας περιμένω εκεί, είτε στα social media του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Ιορδάνης αγαπητός official. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, κάντε τα story και ταγκάρετε με. Εκεί περιμένω τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, ευχές, φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

με ξόδεψες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Δεν έχουμε ονομαστικές εορτές προφανώς, όχι επαιτίους, στην ενότητα Throwback. Έχουμε όμως δύο επαιτίους: Διεθνή ημέρα Μάρκετινγκ και ημέρα Επίγουσας Ιατρικής. Τώρα, σαν σήμερα το 1679, θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω τι θα σκεφτείς τώρα, πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.

Η Ορδάνης Αγαπητός Radio Show.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Λοιπόν, τι είπε η μία κάλτσα στην άλλη? Μυρίζομαι δουλειά.

δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου, Γιορδάνης Αγαπητός Official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης έχει τελειώσει. Θα ευχηθώ καλό υπόλοιπο σε ό,τι να κάνετε. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο αν δυσκολεύεστε. Καλή αντάμωση για αύριο και εννοείται ότι σας περιμένω αύριο με την ίδια χαρά, ενθουσιασμό, αγωνία, όλα μαζί. Όλα μαζί. Και τι έχω ετοιμάσει για αύριο δεν μπορώ να σας πω από σήμερα. Συντονιστείτε αύριο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 5989 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Γκρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 5989 363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Το ξέρω πως σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν ένα αδύνατο, το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές

θα σωθείς από τη σφαίρα. Θα πέσεις κάτω, θα πέσεις κάτω και θα σπάσεις. Δεν είναι το παλτό σου, Μπέρτα, είναι σταυρός.

Τα μουσικά νέα μας στο Radio Estia 100,4. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Οι μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρε

0: την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω

0: βλέπω στα Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές?
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Radio Estiaea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22 263 00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: εγώ.
1: Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν αλλά και τι δεν είδαν. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν το Internet Report

να σου πω. Κρυμμένα μέσα στο βυθό. Είναι πολλά. Ίσως τα γράψω σε χαρτί. Ίσως τα πω με ένα φιλί.

δεν είναι αρκετό. Να στο φωνάζω στην επόμενη μέρα, σ' όλο τον κόσμο δυνατά να ακουστώ. Κι απ' το φεγγάρι

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική που και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω απέναντι.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Στις 27 Μαΐου του 2005, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς είχε κάθε λόγο να γιορτάζει, αφού ψηφίστηκε ως ένας από τους καλύτερους ιστορικά σόλο καλλιτέχνες. Και από το Ρόμπιν πάμε στα τρία γουρουνάκια της Disney. Αυτά κάνουν σκανταλιές στην οθόνη από το 1933, σαν σήμερα. Και μπορούμε να τα βρούμε και στη Disneyland που ιδρύθηκε το 1969, σαν σήμερα. Τα γουρουνάκια ήταν τρία, αυτές ήταν τέσσερις. Για τις Κριστίνα Αγγιλέρα, Lil Kim, Mia και Pink, λέμε, που το 2001, σαν σήμερα, έκαναν όλο τον κόσμο να ακούει το αισθησιακό Lady Marmalade. Το 1987, πάλι σαν σήμερα, οι U2 έδιναν συναυλία στη Ρώμη. Η ένταση της μουσικής όμως ήταν τόσο δυνατή που ενεργοποίησε τους κοντινούς σεισμογράφους.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
1: Bosch,
5: DeWalt,
1: Carhartt,
5: Makita,
1: Gardena,
5: Stanley,
1: McCulloch,
5: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263 00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Istiaea 104,4.
1: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: ληστεία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρια το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές.
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Έρχονται Άννα Βύση και Αιγαίο, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Καλή μας διασκέδαση.

0: ήσουν εκεί είχα...
1: Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πάρετε το κινητό στο χέρι σας, να στείλετε μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51 να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

0: λίγα λόγια.
1: Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μάριου, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, ενώ λίγο πριν Ηλίας Βρετός, το λάθος σου, για τη Δέσποινα έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις για τον Παναγιώτη, και αμέσως μετά Κώστας Μαρτάκης, το σ' αγαπώ για τον Τάσο. Τι κάνεις.

Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο, μία επιλογή της Κατερίνας, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ και η μέρα επίγουσας ιατρικής. Έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή του Βασίλη, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει, και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Στέλλα Καλή, υπεύθυνοι είμαστε.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, μία επιλογή της Γεωργίας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για τον Πέτρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για τον Στέφανο και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιώργος Μαζωνάκης, Όπου Κοιτάξεις για τον Νίκο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, μία επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Ιωάννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1855 υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας, όπου με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητή αναδιάρθρωση της χώρας, το γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1933 η Ζωζό Σαπουτσάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Πέγγι, Ζήνα και Άμινα για τον Γρηγόρη.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Eva Kaili, Eva Καραμπατσάκη και Σπύρος Προχειρής.
1: Ραδιοφωνία. 100,4. 100,4.

περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

μένεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις

αδειάζουν οι λέξεις, γεμίζουν οι σκέψεις και βγαίνεις στο δρόμο στιγμούλες να κλέψεις. Μη φεύγεις να φύγω, μη παίρνεις να πάρω, καπνώσει η ψυχή μου σε μαύρο φουγάρο, κυλάν τα ποτάμια.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

Εγώ φοβόμουνα, ο ίδιος είχα γίνει. Όσα κι αλάθη κάναμε, δεν ψάχνω για ευθύνη.